0: είμαστε τότε χάρη και παρακατακτή, δεν μπορεί να σπάσει όμω τα βάσουλα του παρακτήρι. Για να κάνει το μοσά τη όμω, άσε παρακαλέσει, τόσο λίγα σπατάλ πάστρε ήμασταν παρακαλά, άδικα λουρκάτι.
1: Α σπατάσει τι έγινε άσχημα,
0: τσόβησε γρήγορα τα κάτω και πάτα τη μηγάλη μου το τσαρκάτι.
1: Πάτε την πίνα, άγγο τη ήσαν για τσόβοτε σαν. Είσαι στα κέπηση, να πέσει πια, χατί, κολετζό, νοσά μου του τσέρκα στο ειδικά.
0: Τότε και να σα κατανείμουν σαζαρί, χάτζοδε κατατζέναν σαζαρί, πόσο τη ζωά να καρδάτιλο, πίσω στα κέντα τα δουάρα, ζήτα να σκράτσαι.
1: Τσόβησα κοντά, digital εξαρέ, video εξαρέ, εισηγήτα τα, οικό, μούτου, εξαρέ, σιωά, ουπλαπαπα, σου μιλά σαν πονά, λέα, πιο σιωά, ουπλαπαπα. Πέρα να εισήσω κομμού, μπαρμπινά, να σα τα πουλά, χάτκορα, νιτζονά, πήρα με μου πανακλά, φιλιοτεράτη, τετά, διακουπέδα, τεράτη, πήγη μα
0: Μάσα τα πήρε πήραμε ήταν και πήρα να πέσαν τρίτιο θεράπη τα κάτ, έκου πάντσα θεράπη σε εσάφαλο τα τσαρκάζε.
1: Το πίσω βρουντά, έμπλιαν σκόπια μας τα καλύβα. Όσα ένα γρή, επορμονιδά, ανάθπα γαλλικά, απαγώ, και στον αγρή που κον κουνασκευάμα, τα σπάτησα τσουρκέ και μας τα καλύβα. Κούσιλε άσπατα αλ πράλι, μπάσχαρι σάκρα πάντς, μπάσχαρι μπορδιά. Πλάν τεκνοπόμπο, κάτσιν πάντα.
0: Σαν πάκα πόναμα, τσίρο τσοβάζι τσά, Zero zero x ray pilate, or zero chorasi chan, zero zero crystal glass, as the report here. Such a good one for the car, people, chota, and the

0: Aires una reciente primavera.
1: Δεν είναι κουρδά θα είναι πιο στα δοκάρυμα, σε αυτή τα λεγή, τα οποία περιμένει η συμμετάλληλη σάγκη.